0: Ο Σαμπιριγκιά και έκανα κατά κατά κάμουν ούγκου αν δεν αμέ γορό. Ακάγωνε full time. Μου δικαιρία αντώ.
1: Ενώ με μεγάμπο για μπέσα. Μεγάμπο για γουσάν και μωρά. Μπάτω η βαρόλη. Εγώ μου αγώ.
2: Ποιον είναι γεμά. Πατάντζουλε 14 οριάνγκο. Να έχω κοβίδια κύριε κομίου και ρέκα κόντεβα. Ουεσχυράγια γκέρε φανάντουε. Ναι ρε βίρε να μου σούν κοβάκο. Πέσα σε έχω την κοινή και κουέα.
1: Με δάκορε το τίρε του άραδα μου και ο αναβαρεύαν είναι. Μου αγώγιο που αν δεν μου αμοδένει ο άντζημα μόση κούματα η κομισιά καβόα είναι κοινιάντα η γυρή λίγο αριέ καρλιά κύριμα. Father Junior the commentator aguete que gara na que golikipo wa kipekee Njeru KK ukipenda to shampule ariego shanja moranange washia ango tuka kukundi oboro morigito wonde wa medha konde ingima
3: oboro ni ati leadership style ni eto maga maunduma undu aguonde ugiangurani
1: ungibitu niki nawe mwaro FM na medhago tutiraga mugio tondo tumenyaga igutora na iko dama bas matu we mwaro FM.